0: to dance.
1: Για σύζωες που φουσίνα μαζά σαζό, κύλα παφούλου που να γίνω μητάντο, τι να σου μανί.

Η χρήση της σε ράδιο, εκοπόν, εσυπό, τηλεφώνου λουκτάκ κάουντε κάουντε κάουντε, SMS λουδισεξεκ, δίδισεξεκ, έως ήλου απ, Paradise FM, Σίσιλ.